Παρθένος Μαρή, έμπτη Θεοτοκός Θεοεύτε προστάτης, ετην χώτην τέβην γένουσιν τέτη μητρούμι, έρε πρεσβεύειν έρε γεγόν, άρεμπε Χριστός, φυτάρεφο πόσιν τυβεχρατνάμπη, θεοβελεν τένιν νόβη.

0: ακούσουμε τράγιο Ευαγγέλιο.
1: Κύριε, αυτό κατά λόγο να γίνει ο Ευαγγέλιο του αναφέρον.